0: Αλήθεια, κράνε. Κράνε, κράνε, αβέ. Κράνε, αλλά τα άλλα. Καλύτερα πώ θα το πούνε, αμπιλά. Ιχλά, κράνε, αλλά. Α, τσιν του. Μπάι, μόνο μαφ, το κοίτα πρωτού μόνο μαλάμ, νιλάμ, κοίτα που ήταν κλασικ, νιχτή, τι πούνε, κουτζούν, ραν, τσάγκα, σε βοτώνια, σρίκε, οβραν, τλεμπι μα. Ούντο, σε ένα τάμα, καν κοίτα που ήταν κλασικ, μαλάμ, νιχτή, σαν του λαγί λαγού, γιάν, προλουδί, κρονοδικαν λαγού, για μοντζόρα, ή κοίτα που ήταν κλασικ, ον το μίγκουινι, για το μάσο, μίγκου, γιάν, κ, δύο πουλο, δαν, σε βλόμ, διούμ, καν λαγού, τι πούνε, γιάν, κ, δύο πουλο, μόνο μαφ, τζούκε, κουμπρε, γιάν, σε τα σε μπασ, μπουκ, καν, ναμούνια, δι, live, TikTok, radio, classic, ini aja masih yang ada. Apapun terima kasih juga yang sudi singgah, yang sudi menyokong, termasuklah yang tap screen semua di live TikTok Radio Klasik untuk Gita Pejang Klasik malam ini. Dan saya akhiri juga Gita Pejang Klasik dengan salam daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, penerbit bersama Puan Nadia Ahmad, juga Anis Mahazwati Ahmad, dan salam juga daripada hamba Azlan Omar untuk menamatkan Gita Pejang Klasik dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini, Dato' Sharifah Aini, Jangan Berduka Hati, juara Gita Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik juara.